0: Κλείσε από το σπίτι μου.
1: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
2: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
3: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
4: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
5: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίες Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
7: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
8: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η, 13 Αυγούστου, από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό, με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του, σε ένα live act γεμάτο.

0: Καντέξ, οι DJs Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Γλάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Ατλάβωνας River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάβωνα.
1: Diva FM 106,1.

0: 1η Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology, η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
3: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα DEX, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική!
9: Φουλ!
8: Όλα είναι τέλεια!
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
11: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι.
13: φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710 235757.
15: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
16: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
17: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
16: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
17: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
16: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
17: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
18: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς. Μέρε και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Φυτόχωμα 40 λίτρα, 2 ευρώ και 20 λεπτά. Σετ γλάστρα με πιάτο 1,63. Γάντια εργασίας νετριλίου, μόνο 60 λεπτά.
0: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων, μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα, από ψώνια ό,τι χρειαστείς. Supermarket Μέρε και θα το βρεις.
2: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
6: Ο Ιούλιος στο Σελήν Σπα φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφιξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Coolite Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
7: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakou Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
9: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
10: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
11: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
10: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
11: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
10: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
11: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
10: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
11: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
10: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
11: Μπουρνάς, από το 1980.
10: Ένα όνομα,
11: μία υπογραφή.
12: 30 χρόνια Κουλάκης. 30 χρόνια γεμάτα μουσική, καλοκαίρια και αξέχαστες στιγμές.
13: Και πάμε

0: 1η Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Diva FM 106,1. 27 10 23 38 31. Diva FM 106,1.

0: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
1: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
0: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
1: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
0: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
1: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
0: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
1: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
2: 30 χρόνια Κουλάκης. 30 χρόνια γεμάτα μουσική, καλοκαίρια και αξέχαστες στιγμές.
3: Και πάμε να...

0: Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX,
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
0: Μη λείψει κανείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
3: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
4: Παραδοσιακή λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακή λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένη, ζεστή, απίστευτα νόστιμη. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
5: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, ψυκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
7: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
8: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
9: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
10: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
11: Κλείσε από το σπίτι μου.
12: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
13: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
14: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
15: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
5: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
6: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
5: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφήρηγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
9: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
8: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
9: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
8: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
9: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
8: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
8: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
3: River Party στο CG. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή CG Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή CG Κανδύλα. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
11: Ο ήλιος είναι σύμμαχος. Το νερό πηγή ζωής. Και οι τέντες, η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
12: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
11: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλα ρουστόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
11: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
12: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
11: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 236080.
12: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
13: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 833.

0: σένα.
1: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς. Μέρε και θα το βρεις. Σούπερ μάρκετ Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Φυτόχωμα 40 λίτρα, 2 ευρώ και 20 λεπτά. Σετ γλάστρα με πιάτο 1,63. Γάντια εργασίας νετριλίου, μόνο 60 λεπτά.
1: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων, μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα, από ψώνια ό,τι χρειαστείς, σούπερ μάρκετ Μέρε και θα το βρεις.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
6: Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια, έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
9: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vamvaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
11: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
12: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
13: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
14: Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271 04 112 77.
15: Είπαμε, κύριε
0: τους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας.
15: 30 χρόνια Κουλάκης. 30 χρόνια γεμάτα μουσική, καλοκαίρια και αξέχαστες στιγμές. Και πάμε να...

0: 1η Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Diva FM 106,1 2710 23 38 30.

0: και Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε! Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι Λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακοί Λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί Λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
4: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
3: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
4: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
4: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
3: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
6: Μπουρνάς, πατώματα DEC και περίφραξη με DEC WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
5: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
6: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
5: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
6: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
5: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
6: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
5: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
6: Μπουρνάς από το 1980.
5: Ένα όνομα,
6: μία υπογραφή.
7: Ο Ιούλιος στο Σελήνη Σπα φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφυξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
8: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
9: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
8: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
9: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
8: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
9: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
8: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
9: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
10: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η, 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτο.

0: Σαντέξ, DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Ατλάβωνας River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάβωνα.
1: Κλείσε από το σπίτι μου.
2: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
3: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
4: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
0: Diva FM 100.

0: 100,1.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology, η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
3: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
3: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Συμβουλευτείτε μας για τις στέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
3: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
2: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
3: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
2: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρής.
4: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
5: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
8: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
9: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
9: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
10: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
9: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
0: Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
11: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
12: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.

0: ζεσταθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
2: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
3: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχό. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα

0: μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.bioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
2: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Σούπερ μάρκετ Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Φυτόχωμα 40 λίτρα, 2 ευρώ και 20 λεπτά. Σετ γλάστρα με πιάτο 1,63. Γάντια εργασίας νετριλίου, μόνο 60 λεπτά.
2: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων, μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα, από ψώνια ό,τι χρειαστείς, σούπερ μάρκετ Μέρε και θα το βρεις.
4: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
5: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-831.

0: 96,1.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε! Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
3: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
4: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
3: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
4: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
3: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
4: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
3: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
4: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
9: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη, 2710-224804, Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
10: Κλείσε από το σπίτι μου, αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
11: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
12: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξέγνιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
14: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
13: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
14: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
14: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
13: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
14: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
13: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Ο Ιούλιος στο Σελήν Σπα φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφιξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
16: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
17: Στους 106,1.
16: Το δικό σου ραδιόφωνο.
18: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
0: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
5: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
0: Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM. Com André
1: Zanna. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.
2: Με τον έρωτα και τις νότες.
1: Με τον έρωτα και τις νότες.

0: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
2: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
3: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
4: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
4: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
5: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
4: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
6: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις. Μουσική που λατρεύεις.
1: Μόνο για ερωτευμένους.

0: 96,1.
1: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
2: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει

0: Πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 235 655 και 6972 053 938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
1: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: Ασυστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Σπυρόπουλος. Αντλία Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710 227494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
4: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Φυτόχωμα 40 λίτρα, 2 ευρώ και 20 λεπτά. Σετ γλάστρα με πιάτο 1 και 63. Γάντια εργασίας νετριλίου, μόνο 60 λεπτά.
4: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων, μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα, από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Μέρε και θα το βρεις.
6: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
7: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
6: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
7: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
6: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
7: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
6: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
7: Τηλέφωνο 2710 237014.
6: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
7: Μπουρνάς, από το 1980.
6: Ένα όνομα,
7: μία υπογραφή.
8: Ο Ιούλιος στο Σελήνη Σπα φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφυξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710 241 446 και κλείστε το ραντεβού σας.
9: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η, 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό, με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτο

0: Αντέξ, οι DJs Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Γλάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Atlavonas River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάβωνα.
1: Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
2: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας.
0: Diva FM 106,1.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
3: 30 χρόνια Κουλάκης. 30 χρόνια γεμάτα μουσική, καλοκαίρια και αξέχαστες στιγμές.
4: Και

0: Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια, Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε! Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι Λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακοί Λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί Λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
4: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
3: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
4: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
4: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
3: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
3: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
6: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
5: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
6: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
5: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
6: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
5: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
6: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
7: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
9: Κλείσει από το σπίτι μου.
10: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
11: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
12: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
13: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
14: Φουλ.
13: Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
15: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
16: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
18: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία? Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης, μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. πάρκινγκ ταξιαρχών, αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24-ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση. Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
9: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα

με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.

0: 90,1.
1: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Αρκαδία.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
6: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
9: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
10: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
9: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
11: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
12: Είπαμε κυρίως, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
13: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
14: Στους 106,1.
13: Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: και Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1. Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology, η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
1: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
4: Ο Ιούλιος στο Σελήν Σπα φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφιξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρία συν μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
5: Diva FM 106,1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνει

0: το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
2: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
3: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
2: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
3: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
2: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
3: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
2: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
3: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κλείσε από το σπίτι μου.
7: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
8: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
9: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
10: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Σούπερ μάρκετ Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Φυτόχωμα 40 λίτρα, 2 ευρώ και 20 λεπτά. Σετ γλάστρα με πιάτο 1,63. Γάντια εργασίας νετριλίου, μόνο 60 λεπτά.
10: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων, μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα, από ψώνια ό,τι χρειαστείς, σούπερ μάρκετ Μέρε και θα το βρεις.
12: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
13: Welcome to Diva.
14: Ακούτε μόνο επιτυχίες.
13: In the mix.
15: In the mix.
16: Diva 106,1.
17: Your favorite DJ in the mix.

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
2: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
3: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
6: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
7: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-1127.
8: Είπαμε, κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αμπάς!
9: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
9: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
10: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
9: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
11: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

0: Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια, Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
4: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
5: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η, 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια αξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτο.

Σαντέξ, οι DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Ατλάντωνας River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάδωνα. Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 831.

0: ζητηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφήρηγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
3: Ο Ιούλιος στο Celine Spa φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφυξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710 241 446 και κλείστε το ραντεβού σας.
4: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
5: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
4: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
5: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
4: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
5: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
4: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
5: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
6: Κλείσε από το σπίτι μου.
7: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
8: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
9: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
10: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
11: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλαιο της κομμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakou Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.

0: σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Αρκαδία.
1: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
3: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
2: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
3: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
2: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
3: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
2: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
3: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
2: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
3: Μπουρνάς, από το 1980.
2: Ένα όνομα,
3: μία υπογραφή.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
7: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
12: Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-104-1127.
13: Είπαμε κυρίους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
14: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
14: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
8: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
14: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
8: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
15: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
2: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
3: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Σούπερ μάρκετ Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Φυτόχωμα 40 λίτρα, 2 ευρώ και 20 λεπτά. Σετ γλάστρα με πιάτο 1,63. Γάντια εργασίας νετριλίου, μόνο 60 λεπτά.
3: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων, μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα, από ψώνια ό,τι χρειαστείς, σούπερ μάρκετ Μέρε και θα το βρεις.
5: River Party στο CG. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή CG Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα DEX, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή CG Κανδύλα. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
6: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
7: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710-2277-21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
8: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
9: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
8: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
9: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
9: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
8: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
9: Παπαφλέσσα 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
8: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρύς.
10: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.

0: 96,1.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
3: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
2: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
3: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
3: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

0: ναι. για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
1: Ιδιωτικό κταίο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την Ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
6: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από...

0: με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
7: Ο Ιούλιος στο Celine Spa φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφυξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρία συν μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
8: Κλείσε από το σπίτι μου.
9: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
10: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
11: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
12: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Τρίπολη, Τάσου Σεχιώτη 32. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-041-1277.
16: Είπαμε κύριε. Εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
17: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-2338-31. Diva FM στους 106,1.
18: Στους 106,1.
17: Το δικό σου ραδιόφωνο.
19: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
20: Και όλοι συντονίζονται.
19: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
3: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
4: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
3: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
4: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
3: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
4: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
3: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
4: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
2: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
5: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του, σε ένα live act γεμάτη

0: Σαντέξ, οι DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram @Λάδωνας River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάδωνα.
1: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη, ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά, ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη, ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης, Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες, 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
3: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
4: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
4: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
5: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
4: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
6: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

0: 96,1.
1: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
2: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
3: Ο Ιούλιος στο Σελήνη Σπα φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφυξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
4: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος. Κοσμήματα Αλόρο. Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
8: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
7: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
8: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
9: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει!

0: Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεος θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακή λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεος. Παραδοσιακή λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένη, ζεστή, απίστευτα νόστιμη. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε μας.
2: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
3: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε, και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Φυτόχωμα 40 λίτρα, 2 ευρώ και 20 λεπτά. Σετ γλάστρα με πιάτο 1 και 63. Γάντια εργασίας νετριλίου, μόνο 60 λεπτά.
3: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων, μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα, από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Μέρε και θα το βρεις.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
6: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
5: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
6: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
6: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
5: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710 22 21 25.
5: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Mm. 2710 23 38 31 Diva FM 100.

0: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
4: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
5: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
4: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
4: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
5: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
4: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
5: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρής.
6: Κλείσε από το σπίτι μου.
7: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
8: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
9: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
10: 30 χρόνια Κουλάκης. 30 χρόνια γεμάτα μουσική, καλοκαίρια και αξέχαστες στιγμές. Και

0: 1η Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Diva FM 106,1.
2: Μες τα χαράματα.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλαιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
3: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
2: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
3: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
3: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ο Ιούλιος στο Σελήν Σπα φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφιξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρίαση μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
5: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
7: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι.

0: Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
1: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
2: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
1: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
2: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
1: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
2: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
1: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
2: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
1: Τηλέφωνο 2710 237014.
2: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
1: Μπουρνάς. Από το 1980.
2: Ένα όνομα.
1: Μία υπογραφή.
3: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
4: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
5: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 2710-4-1127.
6: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
7: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.

0: Προσοχή, προσοχή! Από 1η Μαρτίου η Τρίπολη αλλάζει. Οι μυρωδιές στην πλατεία Άρεως θα γίνουν ύποπτα γλυκές. Μην πανικοβληθείτε. Δεν είναι διαρροή σοκολάτας. Είναι οι λουκουμάδες Αρκαδίας.
1: Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Το ξύλινο σπιτάκι μας ανοίγει και φέτος και σας περιμένει κάθε απόγευμα στην πλατεία Άρεως. Παραδοσιακοί λουκουμάδες Αρκαδίας. Φρεσκοψημένοι, ζεστοί, απίστευτα νόστιμοι. Ακολουθήστε τη μυρωδιά και θα σας οδηγήσει σε εμάς.
2: Η μέρα σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Noble Espresso Bar. Από τις 6 το πρωί, απολαυστικός καφές, φρέσκες φωλιάτες και λαχταριστά σάντουιτς. Delivery καθημερινά 7 με 2 στο 2710 2277 21 ή με ένα κλικ σε e-food και box. Noble Espresso Bar. Μουτζουροπούλου 45. Η ευγενή συνήθεια της ημέρας σας.
3: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
3: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
4: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
3: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 2218 18.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: River Party στο CG. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή CG Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα DEX, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party πηγή CG Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
7: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
11: Τώρα από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Μέρε και θα το βρεις. Supermarket Μέρε σε υποδέχεται με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Φυτόχωμα 40 λίτρα, 2 ευρώ και 20 λεπτά. Σετ γλάστρα με πιάτο 1,63. Γάντια εργασίας νετριλίου, μόνο 60 λεπτά.
11: Βρείτε το στην επαρχιακή οδό Καλαβρίτων, μετά το δημοτικό στάδιο Τρίπολης, ακριβώς πίσω από την εφορία αρχαιοτήτων. Γιατί τώρα, από ψώνια ό,τι χρειαστείς, Supermarket Μέρε και θα το βρεις.
12: Ψάχνεις το απόλυτο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, όλοι στην Επισκοπή Τεγέας, στην ταβέρνα Ηλίας Μπουντρούγκας. Το συγκρότημα Τα Παιδιά της Φωτιάς έρχεται να ανάψει το κέφι. Τραγούδι Κώστας Παπάς, Πάνος Παπαϊκονόμου και Κωνσταντίνα Κατσογιάννη. Κλαρίνο Γιάννης Παπαϊκονόμου. Πλήκτρα Άγγελος Παπάς. Απολαύστε καλό φαγητό και ζωντανή μουσική που θα σας ξεσηκώσει. Παρασκευή 31 Ιουλίου, ταβέρνα Μπουντρούγκας. Κλείστε τώρα τραπέζι στο 6946-301-664.
13: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
14: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
13: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
14: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
13: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
14: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
13: Καλαβρί των 11 στην Τρίπολη.
14: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
15: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι

0: είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
1: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
5: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
6: Ο Ιούλιος στο Σελήνη Σπα φέρνει τις πιο λαμπερές καλοκαιρινές προσφορές. Premium θεραπείες σώματος για αδυνάτισμα, σύσφιξη και λίανση της κυταρίτιδας από 65 ευρώ. Λέιζερ αποτρίχωση με Cool Light Evo 3 συνεχίζεις με ασφάλεια και το καλοκαίρι, ακόμα και σε σκουρόχρωμες ή μαυρισμένες επιδερμίδες, μία συνεδρία συν μία δώρο σε οποιαδήποτε περιοχή. Θεραπείες λάμψης με βιταμίνη C μόνο 28 ευρώ. Και απόλαυσε το απόλυτο Korean Head Spa μαζί με ξεχωριστή υπηρεσία μασάζ σώματος 30 λεπτών μόνο 49 ευρώ. Βρείτε μας Δελιγιάννη 4 στην Τρίπολη. Καλέστε στο 2710-241-446 και κλείστε το ραντεβού σας.
7: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η, 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό, με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτο

0: Σαντέξ, οι DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Atlantis River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάδωνα.
1: 30 χρόνια Κουλάκης. 30 χρόνια γεμάτα μουσική, καλοκαίρια και αξέχαστες στιγμές.

0: 1η Αυγούστου. Το Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας γιορτάζει τα 300 του γενέθλια με ένα μεγάλο anniversary party. Στα DEX, ο δημοφιλής DJ και παραγωγός Γιώργος Ρεϊσόπουλος σε μια μοναδική εμφάνιση. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Σάββατο, 1η Αυγούστου. Κουλάκης, Κανδύλα Αρκαδίας. 30 χρόνια Κουλάκης. Στα DEX, Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
1: Diva FM 106,1.
2: 3, 2, 1. Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

96,1. Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το πιο ζουμεροφιλή. Από το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: 106,1. 1, number 1.

0: 106,1.
1: Νούμερο 1.
2: Μόνο για ερωτευμένους.
3: Πάμε.
4: Λυσάρες!
3: Kings. Λεπά.

0: τρελό. Αφού πολύ το θέλεις, το ξέρω και το ξέρεις. Εγώ κι εσύ την ίδια τρελά έχουμε κι δυο.
1: Έχω σένα ναι θέλω.

0: το θέλω κανένα αυτό να τους πεις.
1: 106,1.

Το πιο ζουμερό φιλί. Από το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Μόνο για ερωτευμένους.